0: Early Breakfast on Radio Bronglais.
1: Ενός άνδρα κοιμάκ μιες η ραντιά αρλανάει αβέναει κανείς τα βαβαριά. Ακουίντσαι δε νιχέλ, ακουίστοι δε βένταν αρμόραι δε λυχιά, τρασβάλιαι καρναρβάν.